σώμα τελούν, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σ'

Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4.

0: Κυρία Ουρανίας Στρατηγάκη, ήθελα να μου σταματήσει μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε στο αστυνομικό.
1: Μια αυτή παλιά προς τον Σκόρετ, φεύγει ωραία. Πάνω από θεία σαν. Περαμακή, γίνεται όμως το λάθος.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια. Yeah.

αρχίζω λαγκάδια και βουνά, ακρογιαλιές και κάμπους. Ρωτώ ποτάμια που κυλούν, τα σύννεφα που τρέχουν. Ρωτώ του κόσμου τα πουλιά, γρίμια και γεράκια, τι θάλασσες και τι στεριές, τ' άστρα και το φεγγάρι. Του κόσμου τι θαλασσινούς, μάισες, χαρτομύρες, φίλους καινούριους και παλιούς,

Ήλιατσι κόσμος που περνάς, τσι κόσμος που διαβαίνεις, που φανερώνεις τα κρυφά σ' Ανατολή και Δύση. 12 χρόνια πέρασαν, τα 13 πάνε. Από είχα μια παλιά φιλιά, μια μπιστεμένη αγάπη, και δεν την είδα σε κλεισιά.

Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.

0: Πόλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
11: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
13: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
12: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
13: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
12: Ορίστε.
13: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
14: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
15: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
16: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

γνωρίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλεφωνώ 28340-20737.
1: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
7: Τα βάνω με τη λογική. Τα βάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
1: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μυλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
8: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
8: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Ο
1: επαγγελματισμός,
9: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
9: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
9: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
1: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
9: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
11: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
12: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
11: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
12: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
11: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
12: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
11: Τηλέφωνο 2834-020-030.
13: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά. Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά.
10: Αλυσοπρίωνα.
9: Θερμοκήπια κήπου.
10: Ψεκαστικά.
9: Αντλίες.
10: Πλυστικά.
9: Είδη συνεργείου.
10: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.

0: το 5ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου σε Energy Mass.
1: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Και τα θεριά που είναι θεριά, σε πόνο δεν γρυγούνε.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Μαρίνας στη Λούτρα Ρεθύμνου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στη Λούτρα Ρεθύμνου, στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο γήπεδο. Τιμή εισόδου 25 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Λούτρας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6981 908 420.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
9: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
8: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
9: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
8: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
9: Στο κεντρικό δρόμο του Πέραματος.
8: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
10: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
11: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
14: Τα βάνω με τη λογική, τα βάνω με τη λογική, τι λογική τα χάνει.
6: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσεις Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΤΟ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας στα 79,11 δολάρια ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 από 4 και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους να πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-77-94-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340 22304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
12: Και τα θεριά που είναι θεριά και πόνο δεν γρυπούνε.
13: Παρασκευή 17 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Μαρίνας στη Λούτρα Ρεθύμνου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στη Λούτρα Ρεθύμνου, στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στο γήπεδο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα 79,11 δολάρια ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους δοπνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
1: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
1: πληστικά,
7: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
14: Ταβάνω με τη λογική, ταβάνω με τη λογική, και η λογική τα χάνει.
1: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χαλνίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα $79.11 ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
1: εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούν.

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Παρασκευή 17 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Μαρίνας στη Λούτρα Ρεθύμνου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στη Λούτρα Ρεθύμνου, στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο γήπεδο. Τιμή εισόδου 25 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Λούτρας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6981 908 420.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΤΟΝ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα $79.11 ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι η αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους δοπνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: ψεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310 57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
5: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος αργυρόπλεμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, αργυρόπλεμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
13: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
14: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
15: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
14: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
15: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
14: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
15: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
14: Τηλεφωνώ 28340-20737.
16: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
17: Τα βάνω με τη λογική. Τα βάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
16: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: Σκάνδαλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΓΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα $79.11 ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι η αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους πλέον από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκια.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Υπολιετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
0: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Χάλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834 022 055.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Και τα θεριά που είναι θεριά και πόνο δεν γρυπούνε.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Μαρίνας στη Λούτρα Ρεθύμνου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στη Λούτρα Ρεθύμνου, στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο γήπεδο. Τιμή εισόδου 25 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Λούτρας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-908-420.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Χάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα $79,11 ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
3: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
3: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
3: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
5: Τώρα υπονέα
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα και αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
7: Σαμουάν Ultrex 360ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720ml 2,84. Αποσμητικό Φαρολόν 50ml 1,99. Μορομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου Όμο 50 μεζούρων 5,11.
6: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
8: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
9: Ταβάνω με τη λογική. με τη λογική και η λογική τα χάνει.
10: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 770.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πυροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΔΟΝ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας στα $79.11 ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους πλέον από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
2: θερμοκήπια κήπου,
1: τσεκαστικά,
2: αντλίες,
1: πλυστικά,
2: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
1: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
9: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
9: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
9: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
0: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
0: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλεφωνώ 2834-0-20-737.
12: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
13: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
14: Και τα θεριά που είναι θεριά και πόνο δεν γρυγούνε.
15: Παρασκευή 17 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Μαρίνας στη Λούτρα Ρεθύμνου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στη Λούτρα Ρεθύμνου, στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο γήπεδο. Τιμή εισόδου 25 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Λούτρας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-908-420.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Κόσμος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΤΟΝ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές αμμοδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα $79.11 ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μελοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 από 4 και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους δαπνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, GetYourGuide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
11: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα?
12: Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χωρεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
13: Τα βάνω με τη λογική. Τα βάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
12: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές αιμοδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα 79,11 δολάρια ανά βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους δοπνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.
0: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
0: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834-020-030.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28 310 24 111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
8: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
7: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
8: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
7: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
8: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
8: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα.
12: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
11: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
13: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22-055.
14: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
15: Και τα θεριά που είναι θεριά και πόνο δε γρυπούνε.
16: Παρασκευή 17 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Μαρίνας στη Λούτρα Ρεθύμνου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στη Λούτρα Ρεθύμνου, στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο γήπεδο. Τιμή εισόδου 25 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Λούτρας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-908-420.
17: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
18: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
19: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα 79,11 δολάρια ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους δοπνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com. travelotopos.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
11: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
13: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
12: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
13: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
12: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
13: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
12: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Τσεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
9: Τα βάνω με τη λογική. Τα βάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
1: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χαλνίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΤΟΝ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές αιμοδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα $79,11 ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι η αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
4: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml 1,04 €. Whisky Vatex 9, 13,60. Μπύρα μύθος κουτί, συσκευασία 6-2 δώρο 5,84.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
7: Και τα θεριά που είναι θεριά και πόνο δε γρήγουνε.
8: Παρασκευή 17 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Μαρίνας στη Λούτρα Ρεθύμνου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη.
7: Ο Θεέ μου, πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
8: Ο Νίκος Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στη Λούτρα Ρεθύμνου, στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο γήπεδο. Τιμή εισόδου 25 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Λούτρας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6981 908 420.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χαλνίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα $79.11 ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους δοπνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε,
9: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com. Viacom και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
12: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελίου διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας, με τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
13: Ταβάνω με τη λογική, ταβάνω με τη λογική, τι λογική τα χάνει.
12: Ο μοναδικός Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στο χώρο του Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 2271 779.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΤΟΝ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα 79,11 δολάρια ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
5: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Χαλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-0526.
5: Παρασκευή 17 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Μαρίνας στη Λούτρα Ρεθύμνου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στη Λούτρα Ρεθύμνου, στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο γήπεδο. Τιμή εισόδου 25 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Λούτρας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-908-420.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφιλές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Χαλός FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα $79,11 ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσια ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ως τον μπαλκόνι. Του πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες χαλμίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα $79,11 ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσια ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας.

Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας στα 79,11 δολάρια ανά βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 από 4 και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 20 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους πλέον από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας νεαρός αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ένα όχημα βαν. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε καλύβες και βρύσες Χανίων σήμερα το πρωί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από την αστυνομία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, κρατώντας όμως μικρό καλάθι, μετά από μια μακρά περίοδο, όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδια. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις δέχονται ξανά οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ επαναφέρει τον φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας. Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4%, φτάνοντας τα $79,11 ένα βαρέλι. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου και καλούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Αγγελιανά θα γίνει αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Βαρδίνο Γιάννια 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση «Ο Κατσούρβος» από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνεύμα από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.
2: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.